0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αργοπορημένη καλημέρα. Ανατεραβία μερικές φορές. Θες να συνεπείς, αλλά δεν μπορείς. Καλημέρα. 23η ημέρα του Ιούλη. Ωραίος ο καιρός. Μαλακός. Στους 11 βαθμούς το θερμόμετρο, 13 θα φτάσει. Δεν κάνει όμως τόσο πολύ κρύο. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Μελβούνη και τη Βικτόρια. Καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Ιζεκιήλ, Πελαγία, Πελάγιο λοιπόν, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Τώρα για όσους δεν ξέρετε τι είναι το σύνδρομο Σέγκρεν, είναι, πώς να το πω, προσβάλλει λέει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλιο. Αυτό άνοσο είναι. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λέει στους υγιείς ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν τα υγρά. Δηλαδή δεν βγαίνει δάκρυ, πρόβλημα με το σάλιο, φοβερό έτσι. Η μέρα της Επανάστασης στην Αίγυπτο γιορτάζει ο Σαλάχ σήμερα. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια, τα Ποσειδόνια, προς τη μην του Θεού Ποσειδώνα, Νεπτούνους στα λατινικά. Το κίνημα των Ρασταφάρι είναι ρέγκε που ευδοκιμεί στην Ιαμαϊκή λέει της Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας. Και γιορτάζουν το παγωτό βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο θεός του μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, στα Ματίνα, κατά κόσμον, έτσι. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα, να σας πω, το 2018, νύχτα κόλασης πραγματικά. Στην Αττική, δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Η γνωστή φωτιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους 172 τραυματίες. Ημέρα μνήμης η σημερινή για 104 ανθρώπους. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε εδώ να λέμε το ποιματάκι, θα πω άλλο ένα ποιματάκι που το λέω καθημερινά, το ποιματάκι της επικοινωνίας, φυσικά, rythmos.com.au, μπείτε, δείτε, ακούστε, συμμετείχε στην παρέα μας μέσω του chat, στείλτε τα μηνύματα σας και στο live και στο messenger του ρυθμού και φυσικά στο τηλέφωνο μας που μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν 70 74 88 60, 70 74 88 60. Φυσικά κατεβάστε και την εφαρμογή μας, το application του ρυθμού, από τις συσκευές Apple, από το Apple Store, από συσκευές Android, από το Play Store. Καλημέρα στην Όλγα μου. Γεια σου, Ολγάκη. Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στον Τασάρα, πολλές καλημέρες. Στράτο, καλημέρα λέει σε όλους τους φίλους του σταθμού. Καλημέρα Παθηναϊκάρα, καλή επιτυχία και στους δύο σήμερα του στο Milko Cup. Καλή ανάπαυση στη Μέρι Λίντα. Παιδιά, μία από τις τελευταίες που έχουν μείνει της λαϊκής, έτσι έμεινε, ήταν μάλλον. Δεν είναι και πολλές ακόμα, πολύ πάνω. Μέρι Λίντα, Γιοταλίδια, αυτές είναι. Δεν έχουμε, μας τελείωσαν οι υπόλοιπες, δυστυχώς. Καλό παράδεισο να έχει η Μέρι Λίντα, που για μένα θα έπρεπε να ήταν πρωτοσέλιδο παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, πραγματικά. Αν έκανε κάνα πάρτι στη Μύκονο κάποιος ή οτιδήποτε άλλο γινότανε, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ήταν πρώτο θέμα, προφανώς. Τώρα η Μέρι Λίντα, που ο θάνατός της θα έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα, βλέπω και δεν είναι πρώτο θέμα και πραγματικά με λυπεί αυτό. Δυστυχώς.

ανεπίτρεπτο. Πραγματικά. Μια φωνή τεράστια, μια φωνή που έγινε ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Έφυγε σε ηλικία 91 ετών, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια φιλοξενείται σε γεροκομείο, παρακαλώ. Σε γεροκομείο. Να έχεις κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα, τόσο δόξα, τόσα χρήματα, να έχεις προσφέρει σε ανθρώπους δικούς σου και να σε έχουν στο γεροκομείο. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.

0: στενάχωρο, γιατί καταλαβαίνω ότι ταυτίζομαι, είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά δυστυχώς όταν σβήνουν τα φώτα, όταν σβήνουν τα φώτα, αυτές είναι οι συνέπειες. Όταν πλέον δεν πουλάς, σε πετάνε σε αυτό το χώρο. Έλα, Παολίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στρατό. Καλημέρα, Χένστεν. Πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Καλά, καλά.
0: Είμαι λίγο στεναχωρημένος για τη Λίντα, ναι.
1: Καλή τραγουδίστρια.
0: Τρίκαλη, τι καλή, μόνο
1: όλοι
0: καλή.
1: Όλοι φύγανε, Στρατό.
0: Δεν μείνανε κανένας από αυτούς που έχουν γράψει ιστορία. Τους πρωτοπόρους, βασικά.
1: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Και καλά λες. Τελευταία στις ειδήσεις. Αντί να λέγανε πρώτη.
0: Μα είναι δυνατόν το.
1: Αν είναι δυνατόν, καλά λες.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω κιόλας, να σου πω και την αλήθεια, ποιοι έχουν γράψει και από τους σημερινούς τραγουδιστές στους λογαριασμούς τους στα social media. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Αχ, τι να πεις, φύγανε όλες οι καλές τραγουδίστρες, οι καλοί τραγουδιστές, όλοι που μας...
0: Τώρα μιλάμε για ταλέντα, πηγαία ταλέντα, δεν είναι...
1: Δεν θα ξαναβγούνε τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι, τέλος.
1: Ξέχασέ το. Να μπέτ μέρα κάνει, Στρατό.
0: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία ημέρα.
1: Ναι. Έβρεξε λιγάκι χτες το βράδυ. Και αυτό είναι, δεν ξέρω σήμερα μα έχει βροχή.
0: Σήμερα?
1: Ναι.
0: Να σου πω, Λίνα μου, σήμερα ο καιρός θα είναι έτσι, με λίγα συννέφα χωρίς βροχούλες. Από αύριο, μεθαύριο θα έχουμε βροχοπτώσεις.
1: Δεν πειράζει. Θα περάσουμε χειμώνα.
0: Εντάξει, το θερμόμετρο δεν θα ανέβει πάρα πολύ, στους 13 θα είναι, εκεί θα φτάσει.
1: 12 είπανε, πω.
0: Εντάξει.
1: Τώρα... Όμως για 12 νομπέτει είναι.
0: Δεν είναι, ναι, δεν έχει αυτό το κρύο, δηλαδή, που σε τρυπάει.
1: Πρώτη τελευταία μέρα σου, Εγώ από σήμερα θα σου ευχηθώ, γιατί θα φύγω το βράδυ.
0: Να σε καλά, Λίνα
1: μου. Να πας, παιδάκια μου.
0: Να πας.
1: Να έχετε καλό ταξίδι με τη Λαμπρίνα, να περάσατε καλά και όλα καλά. Αλλά ζέστες πολύ έχει.
0: Έχει, ναι, έχει σαραντάρια τώρα.
1: Σαραντάρια, 41, 42. Εσείς όταν θα πάτε μπορεί να είναι καλύτερος ο καιρός.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία από ό,τι λένε. Εντάξει τώρα, πάνε 5 βαθμούς, 5 κάτω τώρα, έτσι είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν...
1: Ναι, ναι. Πότε πάνω, πότε κάτω. Μία πάνω, μία κάτω. Να είσαι καλά, Στράτο μου. Καλό ταξίδι πάλι.
0: Να είσαι καλά, Λίνα μου, σε ευχαριστώ.
1: Και να περάσετε ωραία.
0: Στο Πανιδίν, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Για χαρά, για χαρά. Γεια.

Λοιπόν, ψάχνω έτσι λίγο αυτές τις γυναίκες ειδικά που είναι έτσι στην πρώτη γραμμή τώρα του πυρός δισκογραφικά. Είτε λέγεται Ελληνίδου, είτε λέγεται Λιόλιου, είτε λέγεται Πολιά. Καμία δεν έχει κάνει ένα post από ό,τι βλέπω τώρα, που μπορώ να κάνω και λάθος, για τον θάνατο της Μέιλιντας. Όμως δεν ήταν η Μέιλιντα, αυτές ό,τι μικρόφωνο θα πιανάνε τώρα, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα. Μην κοιτάς, λέει, τον ήλιο, κάνει κρύο. Βάλε κανένα τραγούδι της Λίντα. Σε πρόλαβα.

Καλημέρα στην Ανθούλα μας. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα του ρυθμού, λέει η Ανθούλα μας από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα, Ανθούλα μου. Καλημέρα και στη Βιργινία μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στον Πυλακό.

αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε, δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι δεν αλλάζει κάτι. Για να πάμε να φύγουμε λοιπόν, να πάμε σε άλλα πραγματάκια.

Λοιπόν, είχαμε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας που υπέγραψαν για πυρηνική συνεργασία. Ανακοίνωσαν λοιπόν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας, ανοίγοντας το δρόμο λέει, για την ανάπτυξη του Σαουδοαραβικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας. Okay. Θα πάρουν πυρηνικά αυτοί, είναι καλά παιδιά. Αλλά για ειρηνικό σκοπό. Δεν είναι σαν τους άλλους. Οι άλλοι είναι σατανάδες. Ενώ αυτοί είναι άγγελοι.

Πάντως τώρα που είναι να ταξιδέψουμε κιόλας, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Έχουμε πυράβλους του Χούθη να χτυπάνε στο αραβικό τάγκερ.

0: φωτιά.
1: Σε ακούς ρε παιδί μου αυτές τις φωνές και λες τώρα αηδόνια πραγματικά, έτσι. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα φίλε, καλό ταξίδι να έχεις, λέει. Καλό να περάσεις και αν υπάρξει κανένα πρόβλημα στην πατρίδα να ρωτήσεις να σου δώσουν ένα P20, ξέρουν αυτοί. Θα σε πάρω τηλέφωνο ρε Μενέλαο, αν έχω πρόβλημα. Μην αγχώνεσαι.
0: Τελευταίο ποτηράκι.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα.

Θυμάστε που σας είχαν πει για την απεργία των εκπαιδευτικών σε όλη τη Βικτόρια. Θα αποχωρήσουν σήμερα από τις εργασίες τους, καθώς η διαμάχη για τους μισθούς τους με την πολιτιακή κυβέρνηση κλιμακώνεται και αναμένεται να διαταράξει την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής περίοδου. Περίπου 1.600 δημόσια σχολεία δεν θα πραγματοποιήσουν μαθήματα σήμερα, με τους γονείς να καλούνται να κρατήσουν τα παιδιά σπίτι. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Αυστραλιανής Εκπαιδευτικής Ένωσης Βικτόριας, Τζάστιν Μάλαλι, δήλωσε ότι τα μέλη του συνδικάτου δεν θα εργαστούν σήμερα, αφού απέρριψαν την πιο πρόσφατη προσφορά μισθού για αύξηση 28,3% σε διάστημα 4 ετών.

Λοιπόν, να έχετε το νου σας στα νοσοκομεία, γιατί μπορείτε να πάτε εκεί. Ακούστε να σας πω τι έγινε εδώ στη Βικτόρια. Απόψε.

0: Θα πάμε λοιπόν στη Μισελ Μπάκλεϊ. Ήταν στο σπίτι η γυναίκα, μαγείρευε δείπνο το βράδυ. Όταν ξαφνικά άρχισε να έρχονται στους δικούς της ανθρώπους σε συλληπιτήρια για το θάνατό της.
1: Είμαι άφησε στο δυστυχή. Γιατί με κάνεις απόλο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον.
0: Τι είχε γίνει τώρα. Ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό της μιας γυναίκας που είχε πεθάνει είχε συγχωνευτεί με το προσωπικό της Μπάκλεϊ.

Ο δικηγόρος τώρα της γυναίκας που την εκπροσωπεί χαρακτήριζε το λάθος ως πρωτοφανές. Δεν έχω, λέει, ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έχουμε, λέει, πάρα πολλά ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των ιατρικών της στοιχείων και των ευαίσθητων πληροφοριών της και των προσωπικών της εγγράφων. Στο Werribee, στο νοσοκομείο του Werribee έγινε το περιστατικό. Η γυναίκα ειδοποίησε το νοσοκομείο και τους είπε: «Παιδιά, έχετε κάνει λάθος, εγώ είμαι μια χαρά. Δεν έχω σχέση με τη γυναίκα που έχει πεθάνει και την έχετε στο δικό μου ιστορικό. Αλλά δεν είδε στο αυτή κανενός. Δεν έγινε καμία διόρθωση στα αρχεία της γυναίκας». Η αστυνομία της Βικτόριας επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει την γυναίκα και την οικογένειά της με το περιστατικό. Επιβεβαίωσε το Mercy Health ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για το πώς συνέβη αυτό, αυτή η σύγχυση ταυτότητας. Σε μια δήλωση, ο εκπρόσωπος της Mercy Health ζήτησε συγγνώμη για πόσο επηρεάστηκαν. Λυπούμαστε, λέει, βαθιά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και όλους όσους επηρεάστηκαν. Τώρα, συγγνώμη τώρα. Να αρχίσουν να έρχονται στους ανθρώπους σου συλληπιτήρια για το θάνατό σου, νομίζω ότι είναι λίγο τραγελαφικό, έτσι. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, ρε παιδιά, τώρα. Συγγνώμη, τι πάει να πει συγχωνεύτηκε. Τι πάει να πει συγχωνεύτηκε, πραγματικά, το ιστορικό μιας νεκρής γυναίκας άστεγη με το ιστορικό της γυναίκας που ήταν ζωντανή. Πάμε από Μερίλιντα λίγο για τα λίδια, αφού ξεκινήσαμε με αυτό το στυλ. Και μετά θα πάμε σε πιο, έτσι, καινούργια ακούσματα. Το νου σας,

Όσοι ταξιδεύετε προς το Brisbane, υπάρχουν προβληματάκια εκεί με το αεροδρόμιο. Δεκάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει λόγω ομίχλη σήμερα το πρωί.

0: Είχαμε και ένα άγριο έγκλημα ενός γνωστού ποινικολόγου δικηγόρου του Σταύρου Γεωργίου. Τον σκότωσε ένας Αιγύπτιος στο γραφείο του. Την ελήθεια Αιγύπτιος. Τσακωθήκαμε, λέει, και τον σκότωσα. Πολύ βίαιος θάνατος, με χτυπήματα. Τον σκότωσε στο ξύλο ουσιαστικά τον άνθρωπο. 60 πόσο χρονών ο άνθρωπος και με δύο ανήλικα παιδιά. Μάλλον όχι 60, 70. Είχα και εγώ αυτή την απορία, πως ένας άνθρωπος 70 χρονών μπορεί να έχει δύο ανήλικα παιδιά, και όμως είχε. 73 χρονών ο ποινικολόγος. Καλημέρα ρε τούλα μου.
1: Καλημέρα στρατούλη μου, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ. Ναι, σιγά σιγά.
1: Άντε με το καλό να πάτε, να προσέχετε. Γενικά να προσέχετε. Και τα παιδιά και εσείς.
0: Τώρα ξέρεις, κάθε μέρα, κάθε 2-3 ώρες κοιτάω να δω αν ανοιχτά τα αεροδρόμια εκεί στο Κατάρ. Να μου και στο
1: Ντουμπάι. Ναι, μωρέ, στο καλό τους. Δηλαδή, τι θέλουν αυτοί δε και πολεμά συνέχεια και. Δηλαδή, έλεος, τα παιδάκια τα καημένα, γιατί τι χρωστά να σκοτώνονται τα μωρά.
0: Δεν τους ενδιαφέρουν τώρα τα παιδιά, όλους αυτούς που κάνουν πόλεμο τώρα.
1: Αυτοί είναι criminals, Mike. Πιο πολύ είναι criminals. Διοικείται ο κόσμος από τρελούς ανθρώπους στο στράτο.
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, μας διοικούν τρελοί άνθρωποι.
0: Ο άλλος πάει και κάνει πόλεμο για τα πυρηνικά στο Ιράν και πάει και κάνει συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία για να τους δώσει πυρηνικά. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Είναι.
0: Χάνεται η λογική, δεν έχει χαθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, τώρα ξέχασε το. Ποια λογική, δεν υπάρχει καμιά λογική.
0: Στην πλάτη του κόσμου γενικά, που είμαστε πρόβατα, κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Τώρα δεν δίνουν λογαριασμό, δεν δίνουν ραπόρτ.
1: Εγώ στράτο λυπάμαι τα μωρά. Δεν λυπάμαι τους μεγάλους. Τα μωρά, τα καημένα, αυτά τα παιδάκια, οι ψυχούλες αυτές, τι χρωστάνε. Τι χρωστάνε για τους τρελούς να χάνονται οι ψυχούλες
0: ναι,
1: αυτές.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα.
1: Οι αθώες που δεν φταίνουν τίποτα. Όλα τα παιδάκια.
0: Όλα τα παιδιά, πάντα τα παιδιά την πληρώνουν την ύφη τώρα. Τι μου λένε.
1: Ναι, γιατί όμως. Γιατί είναι οι διάβολοι που κυβερνάνε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Γιατί δεν έχουν Θεό αυτοί όλοι πάνω. Anyway, συλληπιτήρια για το χαμό της Μέρις Λίντας. Πραγματικά μεγάλη απώλεια. Πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Και ξέρεις κάτι, φτωχαίνουμε σαν λαός που χάνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς με αυτούς με τα ακούσματα φτωνών μεγαλώσαμε. Τους αγαπήσαμε σαν να είναι δικοί μας άνθρωποι. Πραγματικά τους αγαπήσαμε. Γιατί τους συνδυάσαμε με την παιδικότητά μας, με την ενηλικίωσή μας. Δηλαδή τα καλύτερα χρόνια μας είχαμε αυτά τα ακούσματα που ήμασταν νέοι.
0: Ναι, βέβαια. Να το πω. Μα ξέρεις τι με αποσχολεί περισσότερο και με στεναχωρεί? Ότι δεν έπρεπε τώρα η Μέρι Λίντα να παίζει στα πρώτα θέματα ο θάνατός της. Γιατί ρε παιδί μου, κοιτάξτε να κάτι. Τώρα, ξέρεις, με αυτές τις τραγουδίστες ταυτίζομαι λόγω της δικιάς μου της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις, αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει μια ιστορία γενικά. Υπάρχει η πολιτιστική ιστορία μιας χώρας και αυτοί έχουν βάλει μεγάλο μέρος σε αυτήν.
1: Και να καταντάσει η γυροκομεία, ρε στράτο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Και όλοι οι καλλιτέχνες, αυτοί που τραγουδάνε τώρα, όλοι αυτοί οι άφωνοι που τραγουδάνε, που άμα δεν ήταν αυτοί να δείξουν το δρόμο, δηλαδή το πώς πρέπει να γίνει, δεν θα είχαν μεροκάματο. Και δεν. Ένα post, ρε. Πέστε συλληπιτήρια. Βάλτε μια φωτογραφία,
1: και
0: σαν τιμή.
1: Θυμάστε και τη Μαρινέλα όταν έπεσε. Και
0: κοίταξε, η Μαρινέλα ήταν μια άλλη κατάσταση. Γιατί η Μαρινέλα, Θεός χωρέστην, δούλευε πολύ καλά το Star System και όλο αυτό. Έκανε παρέα και με το Ρουβά και με όποιος ήταν στην. Η Μαρινέλα ήξερε να το παίζει το παιχνίδι του Star System. Οπότε δεν έφυγε ποτέ από την επικαιρότητα η Μαρινέλα. Εντάξει.
1: Αλλά τώρα. Να πω ότι. Στράτο, όταν όμως έπεσε η γυναίκα και ήταν στο νοσοκομείο τόσο καιρό κτλ. Και αντί να υπάρχει μια συμπαράσταση, μια αγάπη, μια αγκαλιά. Δηλαδή έβλεπες ένα μίσος, ένα. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή πόσο θα, όσο ζήσει ένας άνθρωπος και 100 να πάει ή ζει στην πλάτη του αλληλού. Ο Θεός δίνει τη ζωή, ο Θεός τη παίρνει. Εντάξει, όλη η ψυχή μας ανήκει στο Θεό και εκεί θα πάει. Γιατί δηλαδή τέτοια κακία και τέτοια, δεν ξέρω ρε παιδιά, τέτοια ζήλια. Αντί να χαιρόμαστε που είχαμε αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μας. Είμαστε ευλογημένοι που είχαμε τόσους ανθρώπους πετυχημένους και ταλέντα και δηλαδή πρέπει να χαιρόμαστε που είχαμε αυτούς στη ζωή μας. Όταν μεγαλώναμε τα ακούσματα αυτά, τους ηθοποιούς, δηλαδή είμαστε πλούσιοι.
0: Μα αυτό σου λέω, η ιστορία δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο και ποιος ήταν πρωθυπουργός και δεν ήταν. Έχουμε και μια ιστορία που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Ανά τα χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν πολλά λιθαράκια σε αυτή την ιστορία.
1: Προσφέρανε αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Προσφέρανε στον κόσμο. Γιατί να μην τους αγαπάμε, γιατί να μην τους αγκαλιάζουμε, γιατί να μην τους θυμόμαστε. Και κανονικά σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει, να κάνετε μια εκπομπή αφιέρωμα στη Μέρη Λίντα για τη ζωή της, για το έργο της, για τα τραγούδια της Μπουρουμπούρου, ή να κάνετε κάποια άλλη μέρα, όποτε θα έχετε την ευκαιρία, μια αφιέρωση.
0: Θα κάνει σίγουρα ο Καραδήμας την Τρίτη, τη Δευτέρα.
1: Ναι, θα πρέπει, γιατί είναι τιμή για αυτούς τους ανθρώπους. Να μην τους ξεχνάμε και να αναγνωρίζουμε το έργο τους, δεν έτσι?
0: Έτσι είναι.
1: Να αναγνωρίζουμε, να μην είμαστε αχάριστοι, καταρχάς. Να είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για αυτό που ζήσαμε, για αυτό που έχουμε σαν κληρονομιά, σαν λαός. Είμαστε πλούσιοι σε κληρονομιά, σε όλα τα επίπεδα.
0: Το θέμα είναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, εσύ το λες καλά, τα λες, ότι είμαστε πλούσιοι σε κληρονομιά και όχι μόνο τώρα στη μουσική και στο τραγούδι και όλα αυτά, γενικά σε όλα τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς εκμεταλλευτήκαμε αυτή την κληρονομιά, η καινούργια γενιά, οι καινούργιες γενιές μάλλον. Πώς εκμεταλλευτήκαμε ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι όταν αυτοί άφησαν τέτοιες βάσεις? Μάλλον κάναμε το αντίθετο, όποιο και αν ήταν αυτό, είτε ήταν τραγούδι, είτε ήταν γενικά η ιστορία μας, δεν ξέρω.
1: Αυτοί οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές και οι συνθέτες ζήσανε σε δύσκολα χρόνια,
0: βέβαια,
1: σε φτωχά χρόνια. Κατάλαβες?
0: Αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες γίνανε, ξέρεις τι γίνανε, αυτοί οι καλλιτέχνες δεν τους προώθησε το star system για να γίνουν. Είχαν ταλέντο. Τότε άμα δεν είχες ταλέντο δεν μπορούσες να τραγουδήσεις. Ό,τι και να χτυπιώσουν, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορούσες να τραγουδήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πήγαινες να σε κάνουν οντισιόν και σου λέγανε έφυγες. Δεν υπήρχαν ούτε ορθοφωνίες. Μα αυτά είναι έμφυτα τα ταλέντα. Τώρα για το ταλέντο της Λίντα, το ταλέντο της Λίδιας, το ταλέντο της Μοσχολιού, το ταλέντο δηλαδή αυτό, δεν, του Κατζατζίδη, του Διον, δεν ήταν.
1: Και κανονικά, Στράτο, θα έπρεπε μια μέρα την εβδομάδα της να κάνεις ένα αφιέρωμα σε ανθρώπους καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή. Και να πούμε τα τραγούδια τους, να τους θυμάμαι.
0: Ναι, το κάνουμε.
1: Και οι νέοι να έχουν αυτά τα ακούσματα. Να συνηθίσουν να έχουν αυτά τα ακούσματα όπως τα είχαμε εμείς, για να μην ξεχαστούν αυτές οι φωνές και αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτή είναι η κληρονομιά.
0: Σιγά μην έχουν αυτά τα ακούσματα.
1: Γιατί να μην τα έχουν, Στράτο? Να έχουν δηλαδή αυτά τα τραγούδια, πώς το λένε, με τους. Πώς λέγονται αυτοί που μιλάνε συνέχεια?
0: Οι τράπεζοι, τα τάπερα αυτοί που λέγονται, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτοί εδώ. Άκου. Καταλάβει.
1: Μη τρελαθούμε.
0: Τι έχουμε πάρει. Καταλάβει. Εντάξει, τώρα να κάνουμε τώρα. Δεν παλεύεται.
1: Αλλάξαμε αυτό. Και αλλάξαμε. Εμείς είμαστε άλλης εποχής, είμαστε πιο ρομαντικοί, τέλος πάντων. Θέλω μια χάρη να μου κάνεις.
0: Τι θες?
1: Όπου βρεθείς στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: όπου βρεθείς και δεις εκκλησάκι, εκκλησία, θέλω να πας να ανάβεις από ένα κερί για όλους μας.
0: Θα πάω σίγουρα να σας ανάψω κερί στο Άγιο Όρος, εκεί που πάω πάντα.
1: Α, μπράβο. Όπου βρεθείς, να ανάβεις ένα κερί για όλους μας, έτσι, για να μας φωτίζει ο Θεός και να μας προστατεύει.
0: Ο Θεός μας φωτίζει αυτό και μας προστατεύει. Πράγμα. Εμείς τι κάνουμε? Το παίρνουμε το φως ή δεν το παίρνουμε? Γιατί μερικοί δεν το παίρνουν, δεν θέλουμε. Κανένας μας δηλαδή δεν θέλει να το πάρει, μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου ζητάω αυτή τη χάρη.
0: Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θα το έκανα ούτως ή άλλως.
1: Και άκου τώρα, ρε Στράτο, κάτι που με έχει συγκινήσει πολύ. Ο γιος μου έχει πάει overseas.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Πήγαν πρώτα Ιταλία, τρία παιδιά, φίλοι. Και με παίρνει τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο την ώρα μιλήσαμε, του λέω, πού είσαι Γιώργο? Είμαι στη Τίνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ έμεινα κάγκελο. Λέω, στη Τίνο? Ναι, μου λέει, στη Τίνο ήρθαμε. Του λέω, να πας στην Παναγία Μπουρουμπούρου.
0: Πήγα.
1: θα πήγαινε, γιατί εφτάσανε, ήταν κουρασμένοι και θα έπρεπε να κινηθούν και τα λοιπά, μπουρου μπουρου. Και με έκανε τόση εντύπωση, ρε Στράτο, γιατί εγώ έχω πάθος με την Παναγία, ειλικρινά. Με την Παναγία είμαι παθιασμένη.
0: Όλοι έχουμε πάθος με την
1: Παναγία. Ειλικρινά. Με την Παναγία είμαι παθιασμένη.
0: Όλοι έχουμε πάθος με τη μάνα μας.
1: Ναι,

0: θυμηθούν.
1: Θα τα θυμηθούν και θα θυμηθούν τι κάναμε εμείς, πώς φερόμασταν. Δεν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Αυτή είναι η κληρονομιά, όχι τα ακίνητα και οι βλακίες.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά τα λέμε συνέχεια.
1: Ναι. Αυτή είναι η κληρονομιά που θα κρατήσουν τα παιδιά μας. Να μείνουν στη θρησκεία μας πρώτα απ' όλα και να έχουν την πίστη αυτοί που βλέπουν. Εμείς προσπαθούμε το καλύτερο και τα λοιπά. Είμαστε κάτω από το Θεό. Δηλαδή να μείνουν πιστοί, να μην αλλάξουν πίστη, να μην αλλάξουν θρησκεία. Αυτό είναι, αυτή η κληρονομιά είναι η σπουδαιότερη. Όχι οι περιουσίες που θα αφήσουν. Αυτά έρχονται και φεύγουν. Ξέρετε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχουν αξίες στη ζωή του στράτου τα παιδιά. Αυτό πρέπει να μάθουν από εμάς. Και όχι όλα τα μετράνε με το χρήμα και με τη δόξα και τη βλακία. Όλα αυτά, βλέπεις.
0: Αυτά είναι σημεία των καιρών και του ίντερνετ και τα social media. Γι' αυτό θέλουν. Όλα θέλουν να γίνουν γνωστά, όλα θέλουν να γίνουν, να έχουν απήχηση, να τους βλέπουν, να είναι γνωστοί. Αυτά κάνουν τα πρότυπα τώρα της εποχής.
1: Κάποτε η Μελίντα ήταν στα φώτα της δημοσιότητας, είχε αξία σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνη. Και όταν σταμάτησε αυτή η γυναίκα να προσφέρει, κατάρχισε να είναι σε ένα γεροκομείο.
0: Δεν την προστατεύσαν οι δικοί της όπως έπρεπε.
1: Πρίμα.
0: Εντάξει, να μην λέμε πολλά είναι. Τώρα.
1: Στράτο, είναι η μοίρα των γονιών. Εμείς είχαμε γεροκομείο παλιά στο Μόλβετ. Το πήραμε γιατί δεν μας πληρώναν τα νύχια, αναγκαστικά το αναλάβαμε εμείς. Τέλος πάντων, έζησα με τους μεγάλους ανθρώπους αυτούς ηλικιωμένους. Αυτοί που δεν είχαν παιδιά, πραγματικά τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Γιατί σπανίως ερχόταν κανένα ανεψιό, ανεψιά να τους επισκεφτεί. Δηλαδή.
0: Και αυτοί για να πάρουν καμιά κληρονομιά. Άσε με τώρα.
1: Κατάλαβες. Και είναι πολύ λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Να προσφέρεις, να κάνεις και τελικά να καταλήγεις στα αζήτητα. Λες και δεν έχει καμιά αξία σαν άνθρωπος,
0: Anyway, τέλος πάντων, έτσι είναι, αρέτουλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
1: να
0: καλά.
1: Να είσαι ένα υπέροχο ταξίδι.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Πολλά μπάνια,
0: άμα παίρνεις ευχές, τέτοιες ευχές, καλά θα είναι όλα.
1: Να πάτε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας με το καλό να γυρίσετε και να περάσετε και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στους δικούς σου, ειδικά στη γιαγιά σου, ο Θεός να της δίνει χρόνια. Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για όλους.
0: Να σας πω την αλήθεια, θα προσπαθήσω, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα προσπαθήσω να της πάρω μια συνέντευξη.
1: Α, μπράβο ρε.
0: Για να σας τη φέρω να την ακούσετε. Θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Γιατί θα είναι δώρο για όλους αυτό.
1: Ναι, ναι. Κάνει αυτό. Πραγματικά.
0: Θα προσπαθήσω να της κάνω μια συνέντευξη. Να μου πει πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά και να τα ακούσετε.
1: Εγώ η μάνα μου, αν θα ζούσε, θα ήταν 91 χρονών τότε. Έφυγε 75 η μαμά μου. Ήταν στην ηλικία της Μέρης Λίντας, της γιαγιά σου, αυτή η γενιά. Αυτές οι γυναίκες ήταν αξιόλογες. Πανέξυπνες, ταλαντούχες, κάθε μία στο είδος της. Ήτανε άλλη γενιά ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ήταν άλλες αξίες αυτές οι γυναίκες. Πραγματικά, να την προσέχετε τη γιαγιά σου όσο την έχετε στράτο.
0: Έγινε, αρέτη μου, να είσαι καλά.
1: Οι άνθρωποι δεν θα έρχονται πίσω, δυστυχώς.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Γεια σου, αρετούλα μου, να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Bye.
1: Και καλό ταξίδι, στράτο.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Bye.
1: Bye, γεια.
2: Έλα, στρατάρα, καλημέρα. Μίλησα με τους γονείς μου, είχαν υπέροχο ταξίδι. Τώρα είναι στο δρόμο από Ντόχα για Αθήνα. Μη στεναχωριέσαι, όλα είναι OK. Τόσο για χθες, για την αφιέρωση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλό ταξίδι και ήδη μας λείπει σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Διονύση, να είσαι καλά.
3: Όχι και άνθρωπος στο Λαμόγιο, όχι και άνθρωπος στο Λαμόγιο που σκοτώθηκε, ο δικηγόρος των δολοφόνων του Άλεξ από τη Βέρεια, που τα είχε με ανήλικους, που εξέδιδε ανήλικους. Έλα τώρα, ανομαλάρα.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει από τη ζωή. Τώρα το τι λες εσύ, Νίκο, και τι φήμες κυκλοφορούν και αν έχεις κάτι το οποίο μπορεί να στηρίξει αυτό που λες, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι.

Έχει κάνει, εγώ έβλεπα και τον κόσμο. Μίλαγε εκεί πέρα να πούμε, βοήθαγε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν χρήματα. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Το τι ήταν, αν ήταν, το τι έκανε, δεν το ξέρω. Ούτε έχει βγει κάτι. Ο θάνατός του ήταν πολύ βίαιος. Να φανταστείτε ότι ο άνθρωπος που τον σκότωσε, από το ξύλο που του έδωσε, ο συλληφθέντας, είχε σπάσει και το χέρι του. Φανταστείτε πόσο πολύ βίαιο θάνατο έχει ο άνθρωπος. Έτσι. Απίστευτο θάνατο. Πραγματικά άπειρο θάνατο. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο άνθρωπος.

0: Έλα τρελούλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που με λες τρελό.
0: Γιατί όλοι τρελοί είμαστε, κατάλαβα.
1: Α, το κατάλαβες και εσύ, είμαστε τρελοί.
0: Γιατί είμαστε καλογικοί.
1: Και εντάξει, άκουσα πολλά. Σου εύχομαι καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά, Μπίλη.
1: Και το κυριότερο, θέλω να μου κάνει μια χάρη.
0: Τι?
1: Όταν θα πας στα Φιλαδέλφια στο γήπεδο,
0: ναι,
1: να βγάλεις τον αετό ταινία. Α, ταινία λέω. Να βγάλεις τον αετό στο mobile σου,
0: ναι,
1: και να μου το στείλεις.
0: Εντάξει.
1: Το αετός πεθαίνει στον αέρα.
0: Σωστό.
1: Και ξέρεις τι άλλο?
0: Τι άλλο?
1: Όταν θα πας στην Ελλάδα, εσύ που είσαι τα λαφέα χρήματα, να προσέχεις μην δώσεις κανένα χρυσό νόμισμα από τη Βασίλισσα, γιατί θα σε καταλάβω ότι είναι ψεύτικο. Θα δώσεις χρυσό από τον βασιλιά τον Κάρο τον Τρίτο που είναι, που κρατάει και το χρυσό. Αλλιώτικα θα σε πάρουν στο κυνήγι της γενής σου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλό ταξίδι, αγόρι μου.
0: Bye, bye.
1: Γεια.
0: Έλα Στέλλα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Νίκο, ξαναπάρε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα καλά να είσαι. Πήρα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχηθώ καλό ταξίδι, να περάσεις όμορφα, να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους εκεί τους δικούς σου και να πας και να έρθεις με το καλό. Και θέλω επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά στον άντρα μου που κλείνει 80 χρονών.
0: Να τον χαίρεσαι, πολύ χρόνος να είναι, να τα χιλιάσει.
2: Ευχαριστώ. Ο Γιάννης μου γίνεται 80 χρονών και του εύχομαι υγεία και αγάπη και τι άλλο στη ζωή του, ό,τι επιθυμεί, και να γεράσουμε μαζί, να φτάσουμε μαζί 100 χρόνια ζωής, να, αν θέλει ο Θεός.
0: Έτσι πάντα.
2: Να σε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε.
0: Να είσαι καλά, Στελίτσα.
2: Και την καλημέρα μου σε όλες και όλους γενικά. Δεν τα λέω ονομαστικά.
0: Καλά, καλά.
2: Γιατί εδώ και 3 εβδομάδες έχω ένα γερό κρύωμα.
0: Περαστικά, περαστικά.
2: Και παίρνω αντιβίωση και ενέσεις. Και κουράζομαι να μιλάω γι' αυτό και δεν βγαίνω συχνά στο ράδιο.
0: Έγινε, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Περαστικά.
2: Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά στο Γιάννη μου. Να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Γεια σου Στέλλα.
2: Και όλο τον κόσμο.
0: Bye, yeah. Bye. Η Όλγα λέει: συμφωνώ και για όποιο είδους κληρονομιά πρέπει να εκτιμούμε αυτά που μας έχουν αφήσει προφανώς. Λέει: καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στα δόξα όλη την πρωινή μας παρέα. Θα ήταν πολύ ωραία την εκπομπή σήμερα. Μουσικά να τη συνέχιζες με αυτά τα τραγούδια. Λέει: λείψανε. Ξυπνάς μνήμες και αναμνήσεις των γονιών μας και των παππούδων μας. Φιλιά πολλά και καλό ταξίδι. Γεια σου.

0: Έλα Νικόλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν είναι φήμες. Ο ασυγχώρητος από το 2006 έχει καταδίκες με 14χρονους και 16χρονους και 15χρονους που εξέδιδε.
0: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό
1: έτσι,
0: δεν...
1: και βρέθηκε γυμνός στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φήμη.
0: Δεν είναι.
1: Το ρεπορτάζ και εντάξει, είναι πασίγνωστος, δηλαδή είναι γνωστός κυρίως για αυτό το πράγμα. Από τα παλιά τα χρόνια, όχι τώρα, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια, 25, όχι τώρα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι φήμη. Άμα το ψάξεις θα το δεις. Δεν θέλει και πολύ ψάξιμο. Δεν θέλει. Άμα το γκουγκλάρεις το όνομά του, το σου βγάλει τα πάντα. Δεν είναι.
0: Εγώ ξέρω να πω ότι άφησε δύο παιδάκια ανήλικα πίσω. Αυτό είναι μόνο.
1: Εντάξει. Και κατέστρεψε άλλα 100. Ίσως και παραπάνω. Τέλος πάντων, εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν πάνε να έχουν και 150 παιδιά. Δεν...
0: Εντάξει,
1: έχουν δολοφονήσει ήδη πολλές ψυχές.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι δικηγόροι μερικές φορές καλώς κακώς στρέφονται τα βέλη, τους ταυτίζουν με τους εντολές τους. Η αλήθεια είναι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με τις εντολές. Ο άνθρωπος ήταν ανώμαλος. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Σου λέω, άμα θα το γκουγκλάρεις, σου λέω θα το δεις. Έχει απασχολήσει πολύ δηλαδή και παλιότερα. Έχει διάφορα πράγματα στην πλάτη του.
0: Μέσα από το ρεπορτάζ που διαβάζω δεν ξέρω. Τώρα στο παρελθόν δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ναι, γκουγκλάρισε και θα το δεις. Δεν είναι δύσκολο.
0: Anyway, εντάξει.
1: Okay, καλημέρα στην κυρία Ρετή. Καλημέρα στην κυρία Ρετή.
0: Κάνουν
1: μια χάρη. Ναι. Στείλε μου το κινητό της, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Γιατί θες την αποστολή, θες να την πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι. Θέλω να την πάρω τηλέφωνο. Γιατί
0: δεν σου στέλνω.
1: Εντάξει, στείλτε στο δικό μου.
0: Bye. Έλα, Θανασία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο μου.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά.
2: Σου εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να πας με το καλό, καλό σου ταξίδι να έχεις μαζί με την οικογένειά σου. Με το καλό να πας και με το καλό να γυρίσεις, σου εύχομαι.
0: Να είστε καλά, Ελγιά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και στέλνω και τις καλημέρες μου σε όλους. Στην κυρία Αντριάννα που είναι πέρα, στον κύριο Αντρέα, την Παολίνα, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, την Παυλίνα, την κυρία Αρετή. Τι υπέροχη κυρία. Την είχα μια φορά στο κύριο το Κατσαρό, το Σόπ, την είχα δει εκεί. Αυτή η φωνή της είναι σαν 20 χρονών κοριτσάκι. Και έχει γκόνια αυτή, έχει γκόνια.
0: Δεν θα σε γελάσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Γιατί κοιτάει τα μικρά, δεν ξέρω. Με αυτή είναι πολύ υπέροχη κυρία η φωνή της που ακούγεται.
0: Η Αντριάννα.
2: Όχι, η κυρία Αρετή που μίλησε προηγουμένως.
0: Η Αρετή αν έχει γκόνια, πώς δεν έχει καλή γκόνια. Τρία.
2: Γιατί η φωνή της και πολύ κοπελίτσα φαίνεται η φωνή.
0: Κοπελίτσα είναι.
2: Υπέροχη,
0: συγχαρητήρια.
2: Και ωραία λόγια μίλησε.
0: Είναι
2: και γιατί πολύ ωραία είναι στη θρησκεία πολύ.
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται.
2: Πολύ καλή. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους, και στην κυρία τη Σοφία, σε όλους, τον κύριο Θωμά, τον κύριο Κώστα, σε όλους την καλημέρα. Μου έχουν μια υπέροχη ημέρα. Γεια σου, Στράτο μου,
0: γεια
2: και σου έχουμε μια υπέροχη. Να περάσεις υπέροχα, με το καλό να πας και με το καλό να γυρίσεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σου και εσύ να είσαι καλά.
0: Γεια σου αγαπημένη, γεια σου. Θα πάμε σε διαλυματάκι σε λίγο, έτσι, καθώς οι γραμμές δεν μας έχουν αφήσει να πάμε. Τι έχουμε εδώ, καλημέρα στην Κική μας. Τι μας έχεις κύλη Κικίτσα εδώ? Ναι. Ο αγαπημένος σου από ό,τι βλέπω ο Μητσοτάκης. Πραγματικά είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον καλησπέρα. Γιατί εκεί είπαμε είναι στο χθες ακόμα. Πρέπει να είναι βράδυ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429 4800
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
3: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
5: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet Me Σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
3: 24 ή τον Mall Oakley.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet Me.
3: Meet Me Σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανίκα. Καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα Φιλιστράτε, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Ολυμπιακή. Θα τα πούμε λέει με καφέ και με ζε. Ωραίος. Εννοείται. Ευχαριστώ για τις ευχές Βιργινία μου. Καλημέρα Στάτου, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση μας λέει η Δώρα. Στους φίλους, φίλες, ιδιαίτερα στον Μπλούχο λέει Έλλη που ακούνε από Ελλάδα. Εδώ στη Στέλλα τώρα και στο Γιάννη.

0: Ποινικολόγος λέει ο Ευάγγελος, καλημέρα στον Ευάγγελο, όπως λέμε προκτολόγος, και αυτός δίκαζε, λέει, ξερνάω και είχε και δύο δίδυμες κόρες και τον καλούσε στα κανάλια σαν ευυπόλυτο πολίτη, έχει δίκιο, λέει ο Νίκος. Για δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν εκφέρω και γνώμη, άμα ξέρετε κάτι, οκ. Okay. Έλα, Αντριανά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτο κατάλαβα. Στράτο, θα πω πρώτα τις καλημέρες μου γρήγορα, για να σου πω μερικά πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Θα πω την καλημέρα μου στον κύριο Αντρέα, στην κυρία Ευαγγελία, την Παυλίνα, την κυρία Θανασία, την κυρία Σοφία και τη Στέλλα, χρόνια πολλά στο Γιάννη της, να τον χαίρετε, στην Αρετή. Και Αρετή μου, πάρε τηλέφωνο εσύ το Χρήστο, γιατί δεν έχει το τηλέφωνο σας. Και αν θέλεις, διάβασε στο βιβλίο μου για την Παναγία της Τίνου, στο Ρηπορικό. Έχω όλη την ιστορία γραμμένη εκεί, Στράτο.
0: Να.
1: Τώρα, για τη Μέρι Λίντα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της, αν και δεν την έζησα εγώ πολύ, πιο πολύ έζησα τη Βουγιουκλάκη με τις ταινίες της, αλλά όπως άκουγα σε μια συνέντευξη τον κύριο Γιάννης Μπουρνέλης, νομίζω λέγεται,
0: ναι,
1: αυτός την είχε πάει στο γεροκομείο και είπε ότι πέρασε πολύ ευχάριστα τα τελευταία της χρόνια.
0: Εντά, μακάρι.
1: Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Μακάρι.
1: Ναι, να είναι μακάρι. Έτσι. Έτσι είπε τώρα ο άνθρωπος. Τι να πω εγώ τώρα. Τώρα, θα ήθελα να πω και κάτι για τη σημαία που βρέθηκε, αλλά θα το πω μετά. Θα πω τώρα, θέλω να αφιερώσω ένα μικρό ποίηματα και έχω δύο ποίηματα, αλλά το ένα θα πω το μικρό για τη Βουγιουκλάκη, που την αγαπούσα πολύ αυτή την ηθοποιό. Θα πω το μικρό το ποίηματάκι. Και όσοι θέλουν το άλλο, όσοι έχουν το βιβλίο μου «Θέματα χωρίς ψέματα», μπορούν να το βρούνε. Το ποίημα αυτό, Στράτο, είναι τουλάχιστον 25 χρονών μεγάλο. «Στη μνήμη της Αλίκης Βογιουκλάκη, τρεμόσβησε ένα αστέρι. Τρεμόσβησε ένα αστέρι, χάθηκε στον ουρανό. Χάρος το έκανε χαρτέρι, τι που έφεκε το μοναχό. Όσο το λιμέρι, μαύρη στέκει η γωνιά, έφυγε λαμπρό αστέρι και έχει πέσει παγωνιά. Πάντοτε θα σε θυμάμαι, καθώς έφεγγες ψηλά και το βράδυ σαν κοιμάμαι θα σε θωρώ όπως παλιά. Ομορφιά που έχει χαθεί, όμορφη σαν το κουκλάκι, στην ιστορία έχεις γραφτεί, Αλίκη Βουγιουκλάκη». Ήταν η αδυναμία μου αυτή. Το άλλο το ποίημα ας το διαβάσουν όσοι έχουν το βιβλίο μου. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλω γρήγορα να σου πω, Στράτο μου. Άκουγα ότι μέσα εκεί που έγινε η φασαρία με τους Σκοπιανούς, μέσα στις σημαίες μαζί με αυτούς υπήρχαν και ελληνικές σημαίες. Γιατί?
0: Τι εννοείς?
1: Φωνάζαν και Έλληνες μαζί τους.
0: Μα όχι,
1: και λένε,
0: όχι.
1: Και λένε, φωνάζανε και τους υποστηρίξανε πολλές ελληνικές εταιρείες χωρίς να ξέρουν. Πώς είναι δυνατόν?
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Δεν
1: εγώ
0: γνώση.
1: Το έχω ακούσει, γι' αυτό έτσι με έκανε μεγάλη.
0: Ελληνικές σημαίες καίγανε.
1: Καίγανε, λες?
0: Ναι, όχι, λέω, κάψανε ελληνικές σημαίες. Έχει γίνει και πρώτο
1: καλά,
0: θέμα
1: παλιά,
0: και στην Ελλάδα.
1: Παλιά,
0: και γενικότερα.
1: Παλιά, ναι, τώρα μιλάμε για αυτή τη φασαρία που έγινε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Και μαζί. Δεν ξέρω, μακάρι όχι, μακάρι όχι.
0: Δύσκολο μου φαίνεται πάντως.
1: Και μένα, γι' αυτό και το αναφέρω. Τώρα το άλλο που ήθελα να πω, για να μην σε ζαλίζω και αύριο, θα σου πω καλό ταξίδι από σήμερα, να είσαι καλά. Θα έρθουν και τα παιδιά σας?
0: Όχι.
1: Με τη Λαμπρίνη θα περάσετε,
0: ναι.
1: Πιο ωραία.
0: Χάνιμουν.
1: Ήσυχα. Ναι, να περάσετε την πανέμορφα, πάνω απ' όλα υγεία, ο Θεός να είναι κοντά σας, να σας φυλάγει στο κάθε βήμα και να γυρίσετε πίσω. Θα σας περιμένουμε με υγεία, με αγάπη και χαρά.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά πάντα, Στράτο μου, σε ευχαριστούμε για τα πάντα.
0: Να είσαι καλά,
1: σε
0: εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου το λέω. Άντε, φυλάκια
0: γεια
1: πολλά.
0: Γεια σου, Ριάννα, να είσαι καλά,
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Και τα λέμε.
0: Bye.
1: Γεια.

0: Να στείλω μια καλημέρα στην Άτζη. Morning, λέει. Save travels to the motherland. Να σε καλά, Άγη μου, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς, να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα.
0: Έλα, τρελούλη.
2: Σαν επανέλθουμε. Και μάλιστα αντριμήτατος.
0: Ναι.
2: Έχεις δηλώσει ότι είσαι οπαδός, σωστά.
0: Mm.
2: Εγώ δεν είμαι οπαδός, εγώ είμαι φύλαφρος.
0: Μπράβο.
2: Οι δύο έχουμε ένα αντίθετο ρεύμα.
0: Τι ρεύμα?
2: Άμα μας βάλεις τους δύο μαζί, θα κάνουμε έκρηξη.
0: Ναι.
2: Θα ανάψουμε φωτιές.
0: Αμάν.
2: Λοιπόν, άκουσα και τον Νικολάκη προηγουμένως και δεν λαμβάνω μέρος σε αυτό το σημείο, αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Εφόσον είσαι φύλαφρος, ξέρεις που θα γίνει το επόμενο παγκόσμιο κύπελο?
0: Ναι.
2: Πού?
0: Στην Ευρώπη.
2: Σε ποιο μέρος?
0: Δεν σου λέω, είναι μυστικό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ένα μυστικό. Διπράξε να δεις. Τώρα αν πεις τώρα τη γνώμη σου.
0: Δεν θα γίνει σε μια χώρα. Δεν θα γίνει σε μια χώρα, να σου πω. Εντάξει, θα είναι σε τρία.
2: Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα. Η δική σου γνώμη. Έχουμε δύο παγκόσμια θεάματα. Σοου που λένε.
0: Ναι, ποια?
2: Τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
2: Και το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το καλύτερο?
0: Εντάξει, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν παίρνουν σε ζυγαριά με κάποιο άλλο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μην τελάθουμε τώρα.
2: Τώρα είπες την αλήθεια.
0: Αλλά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που γίνεται στον κόσμο, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
2: Αυτό σου λέω και εγώ. Τώρα είπες την αλήθεια.
0: Πάντα λέω την αλήθεια. Πάντα λέω την αλήθεια.
2: Θα ερχόμουν
0: εκεί
2: πέρα και θα
0: έκανα λίμπα. Ναι, μη κατούρα λίγο.
2: Πρόσεξε
0: άσε
2: τώρα
0: μάτε.
2: Τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτός που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει φύγει πλέον, ο Μπλάτς, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Βάζει αίτηση στην FIFA να διώξουν αυτόν το σημερινό που κατακύρωσε το ντραμ των Αμερικάνων που έβαλε τον παίχτη και τα λοιπά. Για πολιτικούς λόγους.
0: Ναι, ωραία. Τι, και κατέληξε, τι, και τι με αυτό.
2: Το παγκόσμιο κύπελο θα πάνε Πορτογαλία, Ισπανία,
0: ναι,
2: και ένα κομμάτι θα κυνήξει στο Μαρόκο. Από την Αφρική, ποιο είναι το μέρος αυτό? Μαρόκο είναι, ποιο?
0: Ναι,
2: είναι.
0: Ναι.
2: Ναι, εκεί. Οι ομάδες υπολογίζουν ότι θα πάνε 68.
0: Ναι.
2: Ναι, συγγνώμη. 16 και 16.
0: 64 θέλουν να πάνε.
2: 32 και 32. 64.
0: Mm.
2: 64 ομάδες.
0: Το σκέφτονται.
2: Θα γίνει.
0: Ναι, βλακία
2: αυτό
0: θα είναι.
2: Αυτό που σκέφτονται θα γίνει κιόλας.
0: Βλακία θα είναι.
2: Δεν θα είναι καθόλου βλακία.
0: Τώρα τι, θα παίζουν όλα τα λοιπά, να πούμε, δεν θα τι, θα
2: βλέπουμε. Ξέρεις ποια είναι η δικιά μου θέση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ζήτημα? Να σου πω, γιατί το παγκόσμιο κύπελο που έγινε τώρα δεν ήταν παγκόσμιο κύπελο, ήταν παγκόσμιο κύπελο για οικονομικούς σκοπούς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
2: ότι ήταν... Οι ομάδες που θα παίξουν, πρόσεξε, οι ομάδες που θα παίξουν, θα παίξουν με κλήρωση ανάμεταξύ τους, νοκάουτ από τα μέχρι να φτάξουν στους τέσσερις. Δηλαδή θα παίξουν νικητές μέχρι να φτάξουν στους τέσσερις, που σημαίνει ότι έχουν πέντε παιχνίδια, πέντε γύρους. Από εκεί και πέρα οι τέσσερις να παίξουν τρία παιχνίδια ανάμεταξύ τους και να βγει ο παγκόσμιος πρωταθλητής όπως του αξίζει. Αυτή είναι το κανονικό και το θέα, αλλά ποτέ δεν θα γίνει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα δικά σου.
0: Έγινε, bye.
2: Γεια.
0: Έλα Σταυρώνα, καλημέρα.
3: Δικά μου και δικά σου, καλημέρα φίλε. Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Να έχεις ένα ωραίο ταξίδι.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
3: Και θα τα πούμε, και θα τα πούμε εμείς κάτω.
0: Θα τα πούμε, ναι, ναι.
3: Όταν φτάσω, θα σε πάρω για να βρεθούμε.
0: Όποτε θες να με πάρεις, εκεί θα είμαι.
3: Τώρα, ειδοποίησε τον κύριο Βασίλη αυτό που μιλούσε τώρα. Ο αετός στη Φιλαδέλφεια έκανε φτερά και πέταξε, έφυγε.
0: Έλα σταμάτα ρε. Πού έφυγε ο αετός.
3: Δεν θα τον καλύψω. Δεν είναι εκεί, πέταξε, έβαλε φτερά και έφυγε.
0: Εντάξει, καλά. Αετός είναι αετός, φίλε.
3: Είναι αετός, αλλά δεν είναι εκεί. Όταν θα πας θα δεις. Άμα το βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα πόπουλα θα δεις κάτω.
0: Άσε ρε.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλε μου.
0: Γεια σου, παλικάρι μου, να είσαι καλά.
3: Το μαγαζί είναι κλειστό.
0: Ναι, ναι.
3: Λόγω διακοπών.
0: Θα στα πω από φέρ.
3: Έγινε
0: φιλάδο. Έλα μπαϊ.
3: Έλα.
4: Τα παλιά σου πράγματα πετώ

η δολοφονία του ποινικολόγου έχει πολύ ψωμί, αλήθεια, στο ρεπορτάζ. Να δούμε τι θα βγει προς τα έξω, έτσι. Να δούμε τι θα βγει, γιατί να σας πω, και ο Αιγύπτιος που συνελήφθη είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ασέλγεια σε ανήλικους. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να είναι τυχαίο, έτσι. Ήταν κάποιος συνοδός ο οποίος δεν τον επλήρωσε και τον σκότωσε. Τα έχουμε ξαναδεί και τέτοιου είδους δολοφονία στο παρελθόν. Νομίζω ότι η αστυνομία ξέρει ακριβώς πού θα, σε ποιο δρόμο δηλαδή θα κατευθυνθεί, ώστε να λύσει το μυστήριο γιατί τον σκότωσε, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει γούστα περίεργα ο συγχωρεμένος, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα αν είχε να κάνει με παιδιά, είναι άλλο κομμάτι. Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό. Έχει, σας λέω, πολύ ψωμί. Πάντως ο δολοφόνος συνελήφθη σε καστό καπάκι. Σε μία, μέσα λίγες ώρες συνελήφθη.

Οι επιθέσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Το Ιράν αναφέρει 53 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από τις πρόσφατες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι εμπλήθονται μόνο σε στρατιωτικούς στόχους παρά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να κλιμακώσει τις επιθέσεις σε υποδομές.

κινδυνεύει η Ελλάδα. Πάντως ο πόλεμος στο Ιράν έχει φτάσει στις αμερικανικές τσέπες, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι οι πωλήσεις ειδών του σούπερ μάρκετ μειώνονται καθώς οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερα. Οι γίγαντες λοιπόν των σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ αρχίζουν και βάζουν περισσότερες ειδικές προσφορές στα ράφια για να προσπαθήσουν να προσελκύσουν ξανά τους πελάτες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι έχει αυξηθεί το κόστος τροφίμων, είναι ότι όλα είναι γενικά πιο ακριβά.

Καλημέρα Στράτο, λέει έξω από το γήπεδο. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος θέλει την καλημέρα. Δεν έχω όνομα. Το έχει γράψει στο τίτλο. Έξω λέει από το γήπεδο της Ελλάδας κάψαν ελληνικές σημαίες οι Σκοπιανοί και δεύτερον το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη. Γιορτάζονται 109 χρόνια και μετά θα μεταφερθεί στην Ισπανία και Μαρόκο. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, σε αυτές τις χώρες. Το επόμενο λέει μετά το 2026 Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Ναι, είναι ακτήριοι εορτασμοί, θα γίνουν Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη. Οκ, δεν το ξέρω φίλε μου και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα. Γιατί στο όνομα έχεις βάλει αυτό που θες να γράψεις προφανώς. Έχεις κάνει κάποιο λάθος. Δεν ξέρω σε ποιον να αποστείλω την καλημέρα. Έτσι, στο φίλο που έγραψε το μήνυμα βασικά. Στείλε μας και το όνομά σου για να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια αυτή. Έτσι θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο. Θα γίνει σε τρεις ηπείρους διαφορετικές.

0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Λεσβέτη μου, καλά είσαι?
0: Καλά, κυρία Σοφία μου, εσύ?
1: Μπράβο, πάντα καλά, πάντα καλά. Θέλω να πω τις καλημέρες μου και να σε ευχηθώ να έχεις καλό ταξίδι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Την Αντριάννα μου που με πεθύμισε, δεν με άφησε. Είπε την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ. Να είναι καλά, την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις ξαναδεί και τον αγαπάς τόσο πολύ, είναι το κάτι άλλο, Στράτο.
0: Φοβερό, έτσι το ραδιόφωνο.
1: Φοβερό, δεν είναι τίποτα. Και την Παουλίνα τη γλυκιά που μας λέει την καλημέρα της κάθε πρωί, να είναι πάντα καλά. Τον κύριε Αντρέα, όλους, να είναι πάντα καλά, θα τους πω όλους, γιατί θα πάρει πολλή ώρα. Την κυρία Θανασία τη γλυκιά, να είναι πάντα καλά, μου αρέσει με την ωραία της τη φωνή. Και τώρα σου εύχομαι να έχεις καλό και ευλογημένο ταξίδι, να περάσεις πάρα πολύ ωραία, να μας θυμάσαι, μην ξεχάσεις.
0: Είναι δυνατόν.
1: Την αγάπη μου να δώσεις τη γιαγιά σου, στη μαμά σου, το πατερούλι σου και σε όποιον άλλο έχεις εκεί πέρα και σε όλη την Ελλάδα. Να περάσεις πάρα πάρα πολύ ωραία και θα σε περιμένουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα σε κάνουμε εμείς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Δεν θα σε ξεχάσουμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε. Θα σε κάνουμε εμείς μόνο. Θα σε κάνουμε εμείς.
0: Ναι, μου, λίγο υπομονή, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
1: Ναι,
0: σύντομα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ναι, να περάσεις πολύ ωραία, Στράτο. Δεν θα σε ξεχάσω ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα.
0: Να σε καλά, γλυκιά μου. Σ' αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Σ' αγαπώ. Να περάσεις πολύ ωραία και καλή επιστροφή.
0: Γεια σου, κυρία Σοφία μου, σε ευχαριστώ.
1: Το καλό και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Στράτο μου.
0: Γεια σου, κυρία Σοφία μου, γεια σου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Τι να πεις τώρα μετά από αυτές τις ευχές τώρα. Θα παίρνουν άνθρωποι και συγκινούνται που πας διακοπές και θα γυρίσεις, δεν φεύγει. Είναι μαγεία αυτό που κάνουμε 15 χρόνια εδώ, αυτό που κάνω κάθε μέρα. Είναι αυτή είναι η μαγεία, με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καν και νομίζεις ότι είναι άνθρωποι σου, γεννήσου, παιδί μου, άνθρωποι δικοί σου. Φοβερό.

0: στιγμή στην αγκαλιά σου.
1: Στο Ιράν, λέει ο φίλος, τα βασικά φαγόσιμα χωρίς κρέατα και άλλα τέτοια στήχησαν μια μηνιάτικη σύνταξη στη γιαγιά της νύφης μου. Μια χαρά. Φαντάσου, έτσι, σε τι κατάσταση είναι άνθρωπο.
0: Άσε με, άσε με, άσε με. Μα σ' αγαπάω.
2: Τι σημαίνει,
1: η Ελλάδα. Έλεπα. Έβλεπα ένα βιντεάκι του Τσίπρα και λέω να το βάλω στα αγαπημένα, να το σχολιάσω με τους φίλους μου, τους ακροατές. Λοιπόν, τι έλεγε στο συγκεκριμένο βιντεάκι, ακούστε.
2: Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ.
3: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
4: θα κόψουμε... την Τουρκία απέναντι.
3: Ορίστε.
4: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι?
3: Θα το ρισκάρουμε.
5: Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
1: Εντάξει είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα διεκδικεί να ξαναπάρει την εξουσία στην Ελλάδα. Φυσικά δεν κάνω πολιτική εναντίον του Τσίπρα, έτσι. Μην παρεξηγηθώ πάλι και με πείτε ότι κάνω πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη. Απλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει ο κόσμος να τα θυμάται, γιατί πλέον με τα social media, τα βίντεο και όλα τα αρχεία που υπάρχουν, μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν ή δεν μας κοροϊδεύουν από τη στιγμή που ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, έτσι. Γιατί προφανώς μας κοροϊδεύουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιες δηλώσεις και μετά να έρχεσαι σαν να δεν τρέχει τίποτα? Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Λοιπόν, ποιος έστειλε μήνυμα? Για να δούμε. Ο Διονύσης.
6: Στο εντωμεταξύ ρυθμό ακούω 15 χρόνια που λες, πριν κάτσεις στη κινητή καρέκλα που είσαι και στα μικρόφωνα, την είχε ξεκινήσει ένα φιλαράκι με τη μία φίλη μου, ο Βαγγέλης ο Παπασπυρόπουλος και η Ευγενία Ιβλιάμ, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και τους ακούγαμε. Και μετά, νομίζω ο Βαγγελάκης σου λέω, αποσύρθηκε και είσαι εσύ από τότε. Αλλά είσαι θεός, σε λατρεύουμε να ξέρεις. Πες μου τι
1: σκέφτε. Εγώ τότε έκανα το μεσημεριανό. Γιατί είμαι από την πρώτη μέρα στο ρυθμό που άνοιξε.
7: Μόνο να είσαι εσύ καλά, αυτό με νοιάζει.
1: Το πρωινό το έκανα ο Βαγγέλης και εγώ έκανα το μεσημεριανό το καθημερινό.
7: Άνθρωπος σου με το χαμό
1: μαζί με το Σπύρο.

0: Έχουμε κλήρωση σήμερα Powerball. Κάντε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί έχουμε κλήρωση. Λέει Powerball 40 εκατομμύρια δολάρια. 40 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή σας, η αλήθεια είναι.
1: Τι κραίνεσαι, τι σε έχει κάνει να φοβάσαι.
0: Σας έχω που έχουν αποκαλυπτεί λοιπόν, έχουν καταγραφεί τα μεγαλύτερα κέρδη απολαχία στη χώρα τον τελευταίο χρόνο. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια είναι τα χρηματικά έπαθλα της πρώτης κατηγορίας που κέρδισαν περίπου 500 άνθρωποι σε όλη την Αυστραλία. Να σας πω ότι οι κάτοικοι της Βικτόριας έχουν το μεγαλύτερο λόγο να γιορτάσουν, καταγράφοντας 138 νίκες στην πρώτη κατηγορία, που αντιστοιχεί περισσότερο από 1/4 του εθνικού συνόλου. Ακολουθεί το New South Wales, το Queensland και η Δυτική Αυστραλία. Να σας θυμίσω ότι εδώ στη Βικτόρια το περασμένο οικονομικό έτος είχαμε έναν άνδρα από την Αλτόνα που κέρδισε 80 εκατομμύρια δολάρια.
1: Μονάχα αν γυρίσεις, ξέρω πως θα αναστηθώ.
0: Το μεγαλύτερο πάντως μέρος των χρημάτων τον κέρδισαν στο New South Wales. Συνολικά 452 εκατομμύρια. Περίπου 25 εκατομμύρια περισσότερα από τους νικητές της Βικτόριας. Άντε και ερχόταν τώρα, έπαιζες και ερχόταν και σου λέγε πήρε 40. Πολλά. 40 είναι πάρα πολλά. Καλημέρα Δώρα.
2: Καλημέρα Στράτο. Αύριο δηλαδή δεν θα σε έχουμε, γε.
0: Θα με έχετε.
2: Α, θα σε έχουμε και αύριο. Τέλος πάντων, αφού σε πήρα σήμερα, θα σου ευχηθώ και εγώ καλό ταξίδι. Και ήταν να ζητήσω το ότι Γιώτα Λίδια, αλλά επειδή μας έφυγε η Μέρι Λίντα, ζητάω ένα τραγούδι απότομα. Μου την κοπάνησες απότομα. Και σου εύχομαι καλό ταξίδι. Και δεν είναι απότομα που μας την κοπανίζεις, γιατί μας το είπες καιρό. Θα περάσεις πολύ καλά, ευχάριστα. Και να γυρίσεις πίσω ευχάριστα, εντάξει.
0: Να είστε καλά, γλυκιά μου τώρα.
2: Ναι, άμα δεις τους φίλους μας την Έλλη και τον Πλούχο, την αγάπη μας, αλλά και τη Γιώτα Λίλια, ένα φιλί.
0: Θα της δώσω, θα της πω, ένα φιλάκι από μια μεγάλη σου θαυμάστρια, τη Δώρα από την Αυστραλία.
2: Θαυμάστρια, τα τραγούδια της όλα τα ξέρω. Και τα τραγουδούσα και έλεγα είμαι Γιώτα Λίδια. Δεν είπα καμιά φορά ούτε Βουγιουκλάκη, ούτε Μεριλίντα, ήμουνα η Γιώτα Λίδια.
0: Είσαι Λιδιακιά εσύ.
2: Γιατί δεν αλλάζω ομάδα και δεν αλλάζω και την τραγουδίστρια.
0: Θα της κάνω μια συνέντευξη και θα της ηχογραφήσω και μια καλημέρα που θα σου στέλνει.
2: Ναι. Την αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει,
0: έγινε,
2: και με κράτησε και στη στεναχώρια μου που τα 17 χρόνια που έχασα τον σύζυγο, όλο αυτή τα.
0: Κόπηκες Δώρα μου, τι έγινε? Κάτι γίνεται πάντως, η αλήθεια λέει, η Δώρα λέει, αλλά όποτε μας παίρνει τηλέφωνο κάτι γίνεται και κόβεται. Να το αφιερώσουμε λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα.

στείλω μια καλημέρα στο Στελάρα λοιπόν. Γιατί το όνομα του Στελάρα, έτσι όπως μας το έγραψε, ήταν καλημέρα Στράτο έξω από το γήπεδο της Ελλάς σε κάποιες αναλυτικές ημέρες. Καλημέρα λοιπόν, εγώ έστειλα στον φίλο που λέγεται καλημέρα Στράτο έξω από το γήπεδο της Ελλάς σε κάποιες αναλυτικές ημέρες. Γεια σου ρε Στελάρα. Ο Στελάρας εδώ, ο φίλος, συνεργάτης, προπονηταράς, στο Ρυθμό, είναι στο αθλητικό ρεπορτάζ του Ρυθμού στην εκπομπή της Κυριακής. Και από τους λίγους που ξέρουν μπαλίτσα. Είναι που λένε μάθε μπαλίτσα, αυτός ξέρει.

Εδώ ένα φίλο λέει: ρε Δώρα, μήπως πήρες καινούργια ταυτότητα, λέει, και το τσιπάκι της ταυτότητας βίνει το τηλέφωνο σου. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ρε Σατανά.

Ευχαριστώ, λέει Δωραστράτο. Έχει σταθμό εξωγήινου. Λέει, γιατί μόνο εδώ με κόβουνε. Τα έλεγα εγώ παλιά με αυτόν εδώ που έχω μπλέξει. Με τον Νίκο που μίλαγε συνέχεια και του μελετούσε. Να τα τώρα. Πάρτε τα με του εξωγήινου.

Αν μου πείτε σου χρωστάω, όχι δεν μου χρωστάτε, αλλά 40 θα πάτε φίλε, δώσε κάτι. Εγώ άμα κερδίσω 40, άμα έπαιζα και κέρδισα 40, θα έδινα στο φίλο μου τον Νίκο 1 μίλιο. Αμένα 39. Και τι έγινε. Σιγά τα ΟΑ που λένε να πούμε. Τι 40, τι 39. Αυτός δεν θα δίνει φράγκο να ξέρετε όμως, έτσι. Χαμπάρι, τίποτα.

0: Μάλιστα.
1: Δεν λίγο. Να σε κεράσω ένα πιτόγυρο, άντε ένα τσίπουρο, να σε κεράσω και ένα τσουτσούμπαρουτ, γιατί στην ηλικία που είσαι θα το χρειάζεσαι.
2: Κοίτα, άλλος με 40 εκατομμύρια θα τη βγάλει με ένα τσουτσούμπαρουτ μόνο να μην.

0: Break.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?

0: Τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος πλέιτ. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος πλέιτ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
7: Παίρνουμε κάτι δίλτο που μπορεί να το φορέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
8: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
7: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ θα μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
8: Ναι, εντάξει ρε φίλε, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
9: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
10: Όξα, ρε! The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
11: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
12: Η πλούσια ιστορία της.
11: Ο φυσικός πλούτος της.
12: Όλη η ελληνική έμπνευση
11: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
12: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
11: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
12: Instagram Greggio Australia.
11: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
13: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, προτελευταία μέρα πριν σας αποχαιρετήσω για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χαίρομαι από τη μία που θα πάω διακοπές και θα πάω στους ανθρώπους δικούς μου, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι που θα αφήσω και εσάς εδώ.
1: Από την και...
0: Λοιπόν, πάρτε όλοι από ένα μαντίλι όπως είναι της μόδας τώρα με τα κοντραούγια του Αργυρού, έτσι.
1: Είναι γαλάζιο το...
0: Το έχουν κάνει τώρα μόδα όλοι και εδώ οι τραγουδιστές στην Αυστραλία, οι δικοί μας, έχουν πανιά και τα κουνάνε γύρω-γύρω.

Και ο Νίκος λέει και να έπαιζε Powerball, ο Νίκος δεν μας έλεγε θα το κρατούσε μυστικό. Είναι αυτό τώρα, ρε. Τώρα δεν καράβημα. Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Εγώ είπα 40 σήμερα το Powerball. Αν έπαιζα, γιατί δεν παίζω. Αν έπαιζα και το κέρδισα, θα του δίνα 1 μίλιο. Α, είχα 39. Θα δίνε και σε άλλους 2 από 1. Θα πήγαινα 35. So what? Τι 40, τι 35. Τα είχα και από χθες. Θα δίνε και 3-4 εκεί στα παιδάκια σε κάποιο ίδρυμα, φυσικά. Αύριο θα κάνω εκπομπή, φίλε μου Αντώνη. Καλημέρα στον Αντώνη που είναι, μένει στη Γερμανία, αλλά έχει πάει διακοπές στην Καστοριά. Να περνάς καλά, φιλαράκι.

0: Να περνάς πάρα πολύ καλά, φίλε. Να στείλω μια καλημέρα στο φιλαράκι μου, το καλό, το Γιάνγκο. Καλημέρα, Γιάνγκο. Κύριε Κώστα, μας παίρνεις τηλέφωνο, από πού μας παίρνεις, δεν ξέρω όμως. Καλημέρα, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Μήπως να μας πάρεις εσύ.
1: Το τηλέφωνο δεν απαντά.
0: Για πάρε, για να μην χρεωνόμαστε τώρα εκεί. Δεν ξέρω πού είσαι, δεν ξέρω τώρα, μην μα τελειώσει.
1: Παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να.
0: Πάρε, ήμασταν δεν. Τα βλέπω. Μα παίρνει τηλέφωνο, ήμουν έξω, γι' αυτό δεν το είδα.
1: Καλά, εντάξει, μια στιγμή.
0: Ναι.

0: σβήσανε τα στερή. Πού είστε κύριε Κώστα, πού σε βρίσκουμε?
1: Καλησπέρα. Χονγκ Κονγκ είμαι τώρα, έκανα ένα ωραίο μασάζ.
0: Και στο Χονγκ Κονγκ μασάζ κάνεις, τι γίνεται?
1: Ωραία, εδώ, όχι, στη Σιγκαπούρη το κάνουν πιο καλύτερα. Εδώ το κάνουν ζωντανό, σε δίνουν δύο νεαρές κοπέλες, παιδίς, κύριε Στράτο.
0: Έτσι όπως το είπες, είπες δύο, αντί να πεις να βάλεις τον ή έβαλες το μη και φοβήθηκα τι θα πεις. Δύο μια, λέω.
1: Όχι, ναι. δύο νεαρές κοπέλες,
0: ναι.
1: Μία από το κεφάλι και κάτω στη μέση.
0: Το κάτω.
1: Και η άλλη από τη μέση μέχρι τα πόδια. Κάνουν και οι δύο,
0: μία
1: κάνουν
0: από το κεφάλι και κάτω στη μέση και μία από το κάτω στα πόδια. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Και σε κάνουν ένα ωραίο μασάζ. Γιατί το έκανα αυτό? Επειδή όταν έφυγα από τη Μελβούρνη,
0: ναι,
1: μιλήσαμε και αυτό, έκατσα, μπήκαμε στο check-up, όλα που κάνουν τα αυτά,
0: ναι,
1: περνάς το κελωνίο και τα πά. Κύριε Στράτο, σας συνιστώ να πάρετε μάσκα. Όλοι άρρωστοι είναι.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Όλοι είναι άρρωστοι. Είναι όλοι, εγώ σας λέω, business class, 80% όλοι ήταν άρρωστοι.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Γιατί είπα ότι, ναι, στο business class, φαντάζομαι ότι ήταν στο economy. Λέω την κουπέλα, λέω, φέρε μου μάσκες. Κατάλαβες. Είναι πραγματικά τρομερό. Βερνούσα το και το βλέπεις και ακούω στα ελληνικά. Ρε τον πούτον την εντό, με έχει πρίσει, λέει. Ήθελα να το πω, εντός εδώ και μέσα εκεί, που είναι άσπρη, δεν δουλεύει κανένας. Εντάξει, καλά, είναι 30 βαθμούς τώρα έξω, πάμε τώρα στην πισίνα λίγο. Αυτό είναι, μεθαύριο θα φύγουμε στη Σιγκαπούρη και θα την αράξουμε. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Καλά είναι. Εντάξει, ήσυχα.
0: Δηλαδή από Χονγκ Κονγκ θα πας σε Σιγκαπούρη?
1: Σιγκαπούρη, ναι, Σιγκαπούρη.
0: Okay.
1: Αύριο φεύγουμε. Πάμε για τη Σιγκαπούρη και θα κάτσουμε περισσότερα. Με αρέσει η Σιγκαπούρη. Και εδώ καλά είναι. Παιδιά, αυτοί θα με σκευηρνήσουν. Αχ, κύριε Στράτο, άμα περάσετε από το Χονγκ Κονγκ, γιατί από το Χονγκ Κονγκ μισή ώρα είσαι στα σύνορα της Κίνας. Εγώ εδώ ήμουν 10 χρόνια πριν, 15. Τώρα ό,τι έγινε, τα σπίτια, τα γραφεία, τι γίνεται, αυτοί χτίζουν, καλά ξέρω, είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όμως παιδιά, από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο, το αυτοκίνητο που μας πήγαινε, ούτε μπαμπ, ούτε τίποτα, σαν να τις πήγαινες στο γυάλινο δρόμο, όπως οι δρόμοι της Αυστραλίας το 1975 μέχρι το 1990. Έτσι ήταν και λέω, τέρε, τι ωραίο οι δρόμοι, ήσυχα. Και μόνο άκουγες οι ρόδεις που κάνουν αυτό, θόρυβο. Τι να κάνεις. Αυτοί εδώ προχωράνε.
0: Δεν να κάνεις να σκάσεις, που λέει.
1: Όχι, προχωράνε και...
0: Ο καιρός καλός.
1: Ωραίο. Κοντός εδώ 30, κάθε μέρα 30.
0: Ναι.
1: Ναι, κάθε μέρα 30, να τώρα. Εδώ και το βράδυ δεν κάνει. Όλοι με τις φανέλες είναι. Εδώ δεν κάνει κρύο. Βόρεια Τσάινα κάνει κρύο, Κίνα κάνει κρύο. Εδώ Σιγκαπούρη είναι πάνω στο, πώς το λένε, στη μέση της γης. Είναι ζέστη. Είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το βασικό ήταν να φορέσει τη μάσκα. Δεν είναι αστείο, γιατί θα έρθει στην Ελλάδα, όχι να πάτε στο γιατρό, να πάτε να κάνετε το αυτό, πώς το λένε. Holidays, όχι.
0: Σωστό.
1: Είναι φοβερό.
0: Την έχω πατήσει κανένα δύο φορές. Την έχω πατήσει και σε μια εβδομάδα έφτασα και ήμουν χάλια. Ήμουν 40 πυρετό και.
1: Α, μπράβο. Ναι. Κατευθείαν τη μάσκα. Μπαίνετε και μέσα στο που περνάει το τελωνείο, από την αρχή μπαίνετε στο αεροδρόμιο, φορέστε τη μάσκα, γιατί όλοι είναι άρρωστοι. Όλοι.
0: Okay.
1: Όλοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, okay. Μου καλά να περνάς.
1: Αύριο θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Να με πάρεις.
1: Να σας ευχηθώ. Και θα κερδίσετε 40 εκατομμύρια.
0: Ναι, πολλά.
1: Εγώ όταν έλεγα θα κερδίσω, έλεγα θα σας δώσω και εσάς.
0: Ναι, και εγώ έτσι
1: ο
0: λέω.
1: Ο κύριος Νίκος ήταν.
0: Δεν δίνει αυτός τίποτα.
1: Εσείς είπατε μόνο τον κύριο Νίκο θα το δώσω.
0: Είπα και σε κάνα δύο τρεις άλλους. Και σε σένα, αφού μου υποσχέθηκε να σου δώσω και εσένα.
1: Ναι, εγώ πάντως έλεγα θα το δώσω με τον κύριο Στράτο.
0: Ναι, έλεγε εντάξει, όχι αυτός. Λέει, αυτός έλεγε δεν πλήρωσε, λέει δεν του δώσουμε τίποτα. Εντάξει, γεια σου κύριε Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλά περνάς. Καλησπέρα στον Τασάρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια.
0: Τι έγινε Τάσο μου?
2: Σε πήρα να σε κρατήσω μέχρι τις 1.30 πάλι. Όχι ρε, δύο όμορφες πινελιές θα ρίξω. Η μία, κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα, με την πορεία σου εδώ πέρα που είσαι.
0: Ναι.
2: Στην Αυστραλία. Έχεις μπει στα σπίτια χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Μέσω του ραδιοφώνου.
0: Ναι, εννοείται, μόνο μέσω του ραδιοφώνου για να πάει εξηγηθούμε κιόλας.
2: Ναι, αυτά, εκτός, εκτός αέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το βασικότερο και το ομορφότερο από όλα όμως είναι ότι έχεις μπει και στις καρδιές τόσο χιλιάδων ανθρώπων.
0: Να είσαι καλά ρε Τάσο μου, σε ευχαριστώ.
2: Τι, δεν λέω τίποτα, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι πραγματικότητα.
0: Γυρνάω καμιά φορά στο σπίτι, ξέρεις τη γυναίκα μου, καμιά φορά ξέρεις όταν έχεις γιορτή γενέθλια ή ξέρω εγώ τέτοιες μέρες που μπορεί να φύγεις και της λέω ρε παιδί μου, νιώθω τόσο ωραία από τα τηλέφωνα, από τον κόσμο, από τις ευχές. Λέω, νιώθω τόσο γεμάτος που δεν μπορώ να το καταλάβετε, δηλαδή 100% αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάω με σένα. Έχω μια οικειότητα, λες και είσαι φίλος. Και δεν σε έχω δει ποτέ, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Κοίταξε, αυτό συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι και εξωστρεφείς και κοινωνικοί. Έτσι. Αν δεν ήσουν εξωστρεφής και κοινωνικός, δεν θα υπήρχε αυτή η επικοινωνία.
0: Σίγουρα.
2: Δεν γίνεται με όλους. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό άκουγα, ας πούμε, και το σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή με τις ευχές που δίνει ο κόσμος. Και λέω, κοίτα να δεις.
0: Τώρα παίρνει η κυρία Σοφία τώρα και κλαίει, ξέρω εγώ, και λες και είναι άνθρωπος ο οποίος.
2: Ναι.
0: Και λες τι γίνεται, ναι, ρε φίλε, πώς.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή είναι επιτυχία καταρχάς δική σου και δεύτερον ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Αυτό είναι το σημαντικό, κατάλαβες.
0: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια κάτι. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ εδώ στο ραδιόφωνο, ούτε έκρυψα ποτέ αυτά που θέλω να πω. Ήρθα σε κόντρες με ανθρώπους. Απλά είμαι αυτό. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Μετά από 15 χρόνια καθημερινά στον αέρα, δεν μπορεί να κρυφτείς να το παίξεις σε κάποιος άλλος ή να παίξεις άλλες από. Δεν γίνεται.
2: Όχι, ρε παιδί. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε ξύπνη γλώσσα. Στράτο, έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά.
0: Και είναι λίγο διαφορετικό το ραδιόφωνο Τάσο μου στην Ξενιτιά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Όχι.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση με το ραδιόφωνο στην Ελλάδα εννοείς.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το ραδιόφωνο της Ξενιτιάς θυμίζει λίγο τους πειρατικούς του 80-90. Έτσι. Τους πειρατικούς ραδιοσταθμούς που υπήρχε αμεσότητα και ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δεν είναι ότι έχουμε 500.000 ραδιόφωνα, δεν είναι ότι όλοι βλέπουν τηλεοπτικά κανάλια και ενημερώνονται. Η παρέα το ραδιόφωνο στους ανθρώπους, ειδικά της μεγαλύτερης ηλικίας, είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν να ανοίξουν το ραδιόφωνο τους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Δηλαδή μερικές φορές είμαι άρρωστος. Έρχομαι. Δηλαδή, σπάνιες φορές να έχω λείψει για όλο τον χρόνο, μία φορά, δύο, αν θα λείψω. Και ξέρεις, έχω πυρετό, έχω τέτοιο και ξέρεις, που μπορώ να κάτω σπίτι, ούτε από τους ιδιοκτήτες έχω τέτοια προβλήματα. Μου λένε κάτσε και δεν κάθομαι. Και λέω, δεν μπορώ να κάτσω, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν μια καλημέρα. Δηλαδή, περιμένουν να ακούσουν την παρέα τους. Είναι μόνοι τους. Είναι στο νοσοκομείο. Είναι χωρίς τον σύντροφό τους. Υπάρχει μοναξιά. Και νιώθω ότι κάτι δεν είναι σωστό άμα και εσύ είμαι και άρρω, καταλαβες.
2: Αν δεν έρθεις νιώθεις τύψεις.
0: Ναι.
2: Το καταλάβα.
0: Ναι, αυτό.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη πινελιά, στείλε μου τον τραπεζικό σου λογαριασμό, σου βάλω 1 εκατομμύριο εγώ απόψε.
0: Ωραίος. Το υποσχέθηκες.
2: Βέβαια. Σιγάρα,
0: μην δει.
2: Μάθηκε με πενταροδεκάρι.
0: Τι 40, τι 39, τι 38,
2: και τη 10.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, γιατί. Και
0: σωστό,
2: τι έγινε,
0: σωστό. Τίποτα.
2: Χάλασε ο κόσμος.
0: Όχι, ναι.
2: τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Εγώ έτσι έχω μάθει.
0: Έτσι είναι, όπως το λες, φίλε μου.
2: Στράτο. Λοιπόν, αυτό έχω πει. Λέω, δεν μου τα δίνει, γιατί αν μου τα δώσει, θα χαμογελάσουν πάρα πολύ που είναι δίπλα μου. Εντάξει. Και λοιπόν, τα λεφτά είναι εργαλείο, ρε, δεν το έχουν καταλάβει.
0: Ναι, ναι,
2: δεν είναι αυτό ο σκοπός. Είναι εργαλείο. Είναι ένα κλειδί για να ανοίξεις μια πόρτα. Είναι ένα κλειδί να ξεκλειδώσεις, ας πούμε, ένα μπουλόνι, ξέρω εγώ, ένα παξιμάδι. Εντάξει. Και λοιπόν, και τι έγινε. Ξεκινήσαμε χωρίς πυρούν και χωρίς κουτάλι, Στράτος, όταν παντρεύτηκα στα 20. Λοιπόν,
0: το καλό της υπόθεσης είναι, ξέρεις, όταν ο άνθρωπος έχει μάθει με τα λίγα, έχει μάθει και με τα πολλά, μπορεί να τα απεξέλθει και στις δύο περιστάσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει μάθει με τα πολλά και του έρχονται τα λίγα, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
2: Σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό. Σοβαρό. Και να δώσω και τις ευχές μου στη γυναίκα του Βασιλάκη, να πούμε, του φίλου σου που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Η κόρη μου.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Α, ρε φίλε, να τη χαίρεσαι, ρε φίλε. Να τη χαίρεσαι.
2: Να καλά.
0: Και να είναι να πάντα γερή και ευτυχισμένη.
2: Να είναι όλα τα παιδιά καλά.
0: Έτσι,
2: όλα
0: έτσι.
2: Τα παιδιά καλά, όλοι οι άνθρωποι καλά.
0: Να την καμαρώνεις.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά επίσης.
3: Εγώ μία δεν δίνω, έτσι. Μία δεν δίνω. Εγώ δεν δίνω μία.
2: Θα του δώσω τσίπουρο και πιτόγυρο.
0: Ναι, αυτό θα πάρεις εσύ.
3: Πιτόγυρο δεν είμαι φίλος. Να είσαι καλά, αδερφέ, αλλά δεν είμαι φίλος στο πιτόγυρο.
2: Σουβλάκι αθηναϊκό τότε.
3: Όχι, σουβλάκι αθηναϊκό ούτε. Τέσσερα.
2: Τσίπουρο,
3: ναι, εντάξει. Τσίπουρο, ναι. Άμα είναι και άνευ, μια χαρά. Τώρα που είπες ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
2: Για πες.
3: Ήταν ένας τύπος που μάζευε, γρήγορο είναι. Μάζευε λεφτά και τα έβαζε κάτω από το πάπλωμα, να πει. Και αρρώστησε κάποια στιγμή, λέει τη γυναίκα του, κοίταξε, λέει, μην πειράξεις, λέει, τα λεφτά, εγώ θα γίνω καλά. Αυτός πήγαινε όλο και χειρότερα. Μέχρι τελευταία μέρα, να πούμε, μην πειράξεις τα λεφτά, θα τα βάλεις μαζί μου. Ευχή και κατάρα, τα βάλεις μαζί μου τα λεφτά. Αλλιώς θα σε καταραστώ. Τι να κάνει, πεθαίνει αυτός. Τώρα η γυναίκα του είχε και την κατάρα. Οπότε όταν το χαιρετούσε εκεί στο φέρετρο, κόβει η γυναίκα του μια επιταγή το ποσό όλο, τη βάζει μαζί του, κρατάει τα μετρητά, αντεγιά. Τον έβαλε τα λεφτά μαζί του σε επιταγή.
2: Σωστό.
3: Τώρα την ξοφλήσει τον παράδεισο. Αλλά εγώ δραχμές δεν δίνω.
0: Άντε ρε παράτα μας.
2: Καλά δεν έχει.
3: Δολάρια δεν δίνω.
2: Δραχμές δεν υπάρχουν για να.
0: Ωραία, ρε φίλε, κάτσε, θα το θέσω αλλιώς. Θα σου πω, δηλαδή δεν δίνεις. Κάτσε, δεν δίνεις. Και άμα έρθω και σου πω, Νίκο, μπορείς να μου δανείσεις, ναι, παρακαλώ, ένα εκατομμύριο.
3: Ένα εκατομμύριο, τι θα το κάνεις, Στράτο, ένα εκατομμύριο.
0: Τι θα το κάνω.
3: Τι θα το κάνεις.
0: Τι λέει, ρε Τάσο.
3: Θα σου δανείσω. Έχεις μια ανάγκη. Η ανάγκη σου μπορεί να είναι 5, 10 χιλιάρικα, 15, 20, 50.
0: Τι να είναι τα 5 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο θέλουμε.
3: Ένα εκατομμύριο ποια είναι.
0: Ένα εκατομμύριο.
3: Ναι, ποια είναι η ανάγκη.
0: Έχω ανάγκη για ένα εκατομμύριο, ρε φίλε.
2: Θα δώσω
3: στον
2: Ιωπούλο ένα εκατομμύριο για να πάρει τον Καγκούα, ρε εσύ.
0: Ναι.
3: Ρε, ούτε ένα εκατομμύριο. Τσουκλίδες δεν τον δίνω. Ειδικά τον Ηλιόπουλο. Πάτε καλά. Είστε με τα καλά σας. Άκου τι λέει. Άσε που Στράτο, λεφτά δεν θα σου δώσω, αγόρι μου. Για τα λεφτά χαλάν τον άνθρωπο. Άστο, μην είναι ακέραιος. Δεν χρειάζεται.
0: Άστε ρε τώρα, ρε, μας πήρε εδώ ο άνθρωπος, μας έλεγε τι ωραία λόγια βρήκες, για να πούμε να κατευθείαν να μας μαγαρίσεις.
3: Τι να σε μαγαρίσω, για να μην σε μαγαρίσω δεν στα δίνω. Άμα ήταν αυτά δυνα. Αλλά τι να χαλάσεις το χαρακτήρα σου. Δεν κάνει, ρε.
2: Δεν πειράζει, άστον να γίνει παλιό χαρακτήρας.
0: Ναι.
2: Άστον να γίνει
3: όχι,
2: παλιό χαρακτήρας.
3: Όχι, όχι, άστο. Έχουμε ένα καλό παιδί να πούμε εκεί πέρα. Τώρα θα φύγει, στεναχωριέται, κλαίει το βράδυ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Που θα φύγει, θα πάει στην Ελλάδα. Ξέρεις τι τραβάει.
2: Μην
0: τα λες όλα.
3: Με αντικαταθλιπτικά κοιμάται. Έχει κατάθλιψη.
2: Μια και πιάσαμε.
3: Δεν μας παρατάς, ρε.
0: Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
2: Άκου, μια και πιάσαμε τα μαύρα ανέκδοτα, πρέπει να ξέρετε και αυτό που είχε πει ο Χάρη Κλίν. που του είχε πει η γυναίκα του ότι αν τυχόν με απατήσεις, του λέει, θα σε σκοτώσω, του λέει. Και όχι, ναι, έτσι του είχε πει, ναι, θα σε σκοτώσω. Και λέει ο Χάρη Κλίν, και εγώ λέει, όταν θα πεθάνει, λέει, ναι, λέει, άμα πεθάνω, του λέει, συγγνώμη, άμα πεθάνω και με έχεις απατήσει, του λέει, θα βγω από τον τάφο, του λέει, και θα έρθω να σε πνίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι μαλάκα, λέει, θα τη βάλω, λέει, θα τη θάψω ανάποδα, ούτως ώστε, λέει, σε 100 χρόνια σκάβοντα θα έχει βγει η Αυστραλία.
3: Λοιπόν, κάπως έτσι.
0: Να είστε καλά και δύο, φεύγω.
3: Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε καλά. Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Όχι, γιατί... ρε, θα φύγω, ρε. Πρέπει να
3: αυτό
0: φύγω.
3: Δεν ήταν ο σκοπός του Τάσου, γι' αυτό δεν σε πήρα εγώ, γιατί πήρα τώρα.
2: Άστονε
3: να πάει να κλάψει εσύ που θα φύγει μεθαύριο. Άστονε.
0: Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα πάρουμε τις εταιρείες.
2: Στείλε μου λογαριασμό.
0: Ναι, ναι, θα σου στείλω.
3: Έγινε,
0: θα σου στείλω.
3: Να στείλω το δικό μου.
0: Όχι, ρε, δεν θέλουμε, δεν σου βάζουμε.
2: Στείλ το, θα σου στείλω τσίπουρο.
3: Γιατί ρε, εγώ είμαι παλιό χαρακτήρας, δεν θα με χαλάσουν τα λεφτά.
2: Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε δύο παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι, δεν γίνεται ένας.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε δύο.
0: Δεν είναι, να είστε καλά, παιδάκια, bye. Ευχαριστώ, τα σου.
3: Καλό μεσημέρι, bye.
0: Λοιπόν, άκουγα, τώρα θα κλείσω, που λένε κάποιοι, βλέπω ότι... αυτή την τραγουδίστρια, τη Ρία Ελληνίδη, που βγαίνει και τραγουδάει τα σουξεδάκια της εποχής, ξέρετε, και μπαίνουν από κάτω και τις λένε είσαι άφωνη, άντε μωρή από εδώ, άντε μωρή από εκεί. Λοιπόν, κάνετε μεγάλο λάθος για την Ελληνίδη, παιδιά. Είναι φοβερή τραγουδίστρια και ειδικά με τα παραδοσιακά. Για ακούστε.

0: περιοχή θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα.
1: Κοίτα, θα το εκτιμήσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο τρελαμένοι. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ωραία μου, που είναι ένα βήμα πριν την παρατήσουν και την Αθήνα, πριν παρατήσουν γενικότερα τις μεγάλες πόλεις.
0: Λίγο το έκανες κι εσύ. Λίγο.
1: Εγώ το έχω κάνει εδώ και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια.
1: Και έρχομαι μόνο αν υπάρχει λόγος σοβαρός. Και πραγματικά κάνω το σταυρό.
0: Που μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Που μπορώ και νιώθω τεράστια ευλογία. Μακάρι να μπορούσαν. Βασικά, δεν έχει να κάνει, για να μην φανώ κι εγώ λίγο υπερβολική, δεν έχει να κάνει με το να φύγεις απαραίτητα από μια μεγάλη πόλη. Έχει να κάνει με το πού θες να ζεις, πώς θες να ζεις.
0: Και ποια ποιότητα ζωής επιλέγεις.
1: Μπράβο. Και δεν είναι αυτό που λέμε ότι okay.
2: Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι αξίζει. Είναι live το βίντεο, αξίζει να το δείτε. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Να περνάτε καλά. Τα υπόλοιπα αύριο, τελευταία μέρα αύριο, σας το ξαναλέω. Θα είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε ευχές. Να περνάτε καλά. Bye bye.
3: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: κοπάνε.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

πέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μου.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
2: ακούς ρυθμό.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είναι ο πόνος μου που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Δακρύζει.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα, εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε,
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ, λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα, λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

Radio. Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε παίρνω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
3: Μοτέρ.
2: Μοτέρ εθανόλης.
3: Ναι.
2: Πουνακή εθανόλη.
3: Ναι.
2: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Χειροκρότημα.
2: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
3: Ρε παγκαλέ.
2: Σοβαρά μιλάω.
3: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
4: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτυχη να τον πάρει κόσμο το σοβαρά.
2: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
3: ναι,
2: ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
3: Ο Γιώργος λέει, τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
2: The Greek
5: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
6: Meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
6: Meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέιτ?
6: Meet me.
5: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
6: Meet me, meet me, meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
6: Meet me.
5: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
7: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
5: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
7: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
5: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
7: Meet me.
5: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
8: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, ουδέν υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ δεν σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Ακούσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνω.
0: Δαστική.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Να δεν μα κάτι ξέρει.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Δεν είναι όλα, δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα
0: δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

έχεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Όλα στα καταλογίζω. Που υποφέρω και δεν κρίζω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
5: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πίσω Λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, συμβάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη στο μέσα.
2: Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς?
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, χριστιανοί μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Να κάτσω από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τώρας και βάλει τη γυναίκα σου να σε τρίψ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9:30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λυλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λυλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσεις τη γυναίκα του πως βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: άδικο ναι μου ανεξή.
1: Υπόφερα παρακολά.
2: Άδικο
1: με το καρδία να τίνει μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
3: Να σμή.
2: Άδικο ναι μου ανεξή.
3: Χωρίς νερό, χωρίς χαλή, τα μωρά του.
1: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
4: Άδικο
2: έμω. Άδικο.
0: Πολλά άδικο ναι μου.
3: Άδικο.
5: Ακούς Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Είναι

0: Μάλλον δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά,
0: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέ, στο μυαλό μου. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ακούς Ρυθμός Radio. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω, λέει. Τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αχ, αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Όχι, όχι, το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio